σουν τα σπαρτά, τρανισούδια, τρύπης του δειρμών, στιμούνε στάλων, του δειρμών, στιμούνε στάλων, φυλά στα κλαδιά, του σου βγει ως τα αφεντικά, μου σαφίλα στα κλαδιά, του σου βγει ως τα αφεντικά.

έφτιαξαν, πώς έφτιαξαν. Μάρτισαν, υπέπεσαν, έριξαν, έφτιαξαν. Διαβόλος των πόνιων, δαιμόνων, διδασκαλών. Ιησούς. Τα μίας, οι μάνες της και στο φαπίσμα τον έκραξε. Τώρα τον βαπτίζει, ο βαπτιστής και έλαμψε μία. Πώς παρέφτης και το πνεύμα ως θύμος περιστέρας και λευκής ωραίας και καθάρας και φωνητικούς εκ του πάθρος ούτως είναι ο γιος μου αγαπητός και τα χερουβήν η άζωση και τα σεραφήν τον δοξάζουν συνεχεία του το πάντες ο αδελφή ακούσα